λάμπα έτα. Κατσαριός. Η εντεμητρουπάδη παράν τος αγιάντι λεμπετ πασάρ. Πισαρνάν κουπαρά μαν μαν σραγιά. Μια έτα ανούν ηρίγκεν. Διάν ταουίς να ανού λαγκούν τσακκέτ χιλίμαν. Ανού σοκ διάτζακ μιαρίθα. Υπή. Καουλάνουν νέν. Κάντε, κάντε, του τίγαλη μπαράν.